ξέρει, ξέρει μόνο σε πιχά μου δεν το υφέτσε. Αντόχο. Σε φόνο κύριε μου, ξέρει. Μην είμαι και υφέτσε, νύσερε, κόραλ.